0: αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η 9 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Benson Boone, Raven Lené και την συνεργασία του James με μια καλλιτέχνηδα τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης θα πάμε 17 χρόνια πίσω στο 2009 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένριο, Clean Bandit και Big Pig στο I Don't Wanna Hurt You.

Αυτή ήταν το νέο σίγκλ των Clean Bandit και πάω τώρα στην επιστροφή του Benson Boone με το The Time of My Life. Με δυναμικές ροκ επιρροές και ένα εφάνταστο μουσικό βίντεο, το τραγούδι αποτυπώνει την αίσθηση της απώλειας και της νοσταλγίας. Το κλιπ ακολουθεί μια πρωτότυπη θεατρική προσέγγιση. Ο Benson πρωταγωνιστεί δίπλα στη δημοφιλή influencer Alex Earl, με τους δύο να υποδίονται ένα ζευγάρι σε μια μεσαιωνική ιστορία αγάπης που εκτελήσεται πάνω στη σκηνή ενός θεάτρου. Το παραμυθένιο σκηνικό περιλαμβάνει ρομαντικές βαρκάδες κάτω από έναν έναστρο ουρανό, συμπλοκές με μεθυσμένους υπότες σε ταβέρνα, αλλά και μια χιουμοριστική αναμέτρηση με έναν δράκο, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα το οποίο αν δεν έχετε δει πρέπει οπωσδήποτε να το δείτε. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη, έρχεται το νέο σίγκλ του Benson Boone στο New Music Show.

Ήταν η Juggle με το super καλοκαιρινό The Wave και πάμε τώρα στον Cassius Culpepper, ο οποίος είναι ένας ανερχόμενος Αμερικανός καλλιτέχνης της σύγχρονης alternative country σκηνής με βάση το Nashville. Έγινε γνωστός τα τελευταία χρόνια μέσα από ένα ιδιαίτερο μείγμα Southern Soul, Gospel και Αμερικάνα ήχου, χτίζοντας γρήγορα φήμη ως ένας από τους πιο αυθεντικούς νέους storytellers της γενιάς του. Ξεκίνησε να γίνεται γνωστός μέσα από viral performances και social media πριν υπογράψει δισκογραφικά. Το Let Me Show You Love έρχεται μέσα από την πρόσφατη κυκλοφορία του EP Act 1 Summer Nights, ένα project που δείχνει μια πιο ανάλαφρη και καλοκαιρινή πλευρά του καλλιτέχνη σε σχέση με τον πιο σκοτεινό ήχο των πρώτων του κυκλοφοριών. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανένα.

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Πέμπτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Ήταν το καλοκαιρινό single του Calvin Harris με την Chazzy στα φωνητικά. Ο τίτλος του Satisfy. Και πάμε τώρα στην Raimi Lenae, η οποία είναι από το Σικάγο και θεωρείται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες φωνές της σύγχρονης alternative R&B σκηνής. Το Saturday Night στοιχουργικά εξερευνά το είδος της χημίας σε μία σχέση που δεν εξαφανίζεται ποτέ. Το νέο της τραγούδι έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση του νέου άλμπουμ Blue Island και της επερχόμενης περιοδίας της σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη μέσα στο 2026, δείχνοντας ότι η Raimi Lenae μπαίνει σε μία από τις πιο δυνατές φάσεις στην καριέρα της. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Τάλ, νέο σίγγλ, αγαπημένο και επιτυχία στην Ιταλία. I Need Nobody στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2009, όταν το When Love Takes Over του David Guetta σε συνεργασία με την Kelly Rowland ήταν το πρώτο σίγγλ από το τέταρτο άλμπουμ του One Love. Το πρώην μέλος των Destiny's Child άκουσε την instrumental έκδοση σε ένα DJ set του David Guetta στην Γαλλία και ξετρελάθηκε. Μάλιστα είχε παραδειχτεί ότι δάκρυσε και μόλις τον συνάντησε backstage του είπε ότι μπορεί να γράψει στίχους και να το βγάλουν μαζί. Έτσι λοιπόν και έγινε και όταν κυκλοφόρησε έφτασε μέχρι το νούμερο 76 στην Αμερική, όπου ήταν και η υψηλότερη θέση που είχε φτάσει ο Γάλλος παραγωγός μέχρι τότε. Στην Ευρώπη όμως κυριάρχησε, αφού σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση σε χώρες όπως Ιταλία και Αγγλία. Ήταν το πιο επιτυχημένο τραγούδι εκείνη τη χρονιά στο Billboard Dance Club Songs, ενώ το Billboard το 2013 το ονόμασε ως η κορυφαία dance pop συνεργασία όλων των εποχών. Το When Love Takes Over λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων δύο φορές πλατινένιο σε Νέα Ζηλανδία, Αγγλία, Αυστραλία και Αυστρία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα πριν από ακριβώς 17 χρόνια.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα πέμπτη μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι νέες επιτυχίες για το καλοκαίρι. Hugel, Email Angel και Ultra Nate στο Moving to the Sun. Και πατέρας των James, ο οποίος είναι πάντα έτοιμος να κυριαρχήσει στα charts. Κυκλοφόρησε το Sue Control, το οποίο είναι σε συνεργασία με την Rian. Και ποια είναι αυτή? Είναι μια καλλιτέχνηδα τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργήθηκε από το μηδέν. Ο τίτλος του τραγουδιού αναφέρεται στο θέμα του ελέγχου προσωπικού και ψηφιακού. Σε άλλα νέα, ο ράπερ καταδικάστηκε για ξέπλυμα χρήματος κατά τη διάρκεια της τελευταίας του περιοδίας, αλλά τελικά φέθηκε ελεύθερος και τέθηκε υπό δικαστική επιτήρηση. Παρ' όλα αυτά, έχει νέο συνήλτο που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Αυτό ήταν το ατμοσφαιρικό Cold από τους Magic Jordan και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Sunset Anthems ακούμε ολόκληρη αυτή την εβδομάδα και όταν ακούσαμε για πρώτη φορά το album Pop Arif του Karuan, μας εξέπληξε η έντονη χρήση φωνητικών σε σύγκριση με την προηγούμενη δουλειά του. Για τον ίδιο δεν ήταν όμως κάτι παράξενο, καθώς τραγουδούσε και έπαιζε κιθάρα σε διάφορες μπάντες από τα εφηβικά του χρόνια. Σε εκείνο το δίσκο υπάρχει και το υπέροχο Chocolate Distance και στα φωνητικά ήταν η Metin Yılmaz Gandal, μια τραγουδίστρια από την Τουρκία που μόνο αυτό το track είχε ερμηνεύσει. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να τα ακούσουμε.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα πέμπτημο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του 2026. Dave και Thames, μία από αυτές, Rain Dance. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 9 Ιουλίου 1998, η Janet Jackson με την εμφάνισή της στο MCI Center στην Ουάσιγκτον σπάει το ρεκόρ εσόδων για μία συναυλία, καθώς μόνο εκείνη τη βραδιά συγκέντρωσε το ποσό των 875.000 δολαρίων. Μέχρι τότε το ρεκόρ το είχε ο δικός μας Γιάννη, που είχε μαζέψει πάνω από 860.000 δολάρια. Η αδερφή του Michael Jackson μας έχει αφήσει μεγάλες επιτυχίες στην πολύχρονη καριέρα της, όπως το Together Again που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Αυτές ήταν οι Le Seraphim με το Boom Pala, έχοντας στοιχεία από το Macarena των Los De Rio, δεν το περιμέναμε ποτέ αυτό να γίνει. Και πάμε τώρα στον Tariq or Die, ο οποίος ανήκει στη νέα wave της ανεξάρτητης rap σκηνής με έντονη παρουσία στο Digital Underground. Ο ήχος του συνδυάζει emo rap, trap και melodic στοιχεία, χτίζοντας ένα πιο σκοτεινό και εσωστρεφές ύφος που τον ξεχωρίζει από το mainstream. Τώρα έχει έτοιμο ένα track για τα clubs με το οποίο θέλει να γιορτάσει την ενέργεια που χαρακτηρίζει το Toronto. Αναδυόμενο από την underground rave σκηνή της πόλης και την μερικές φορές hardcore ζωή εκεί, το Six Side αναφέρεται στην πόλη αυτή γνωστή και ως The Six, όπως την έχει αναφέρει ο Drake. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη.

ήταν το New Music Show σήμερα 5η 9 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Roger Sanchez και How Do We Say Goodbye. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.